0: Η κορώρα το ζήτη ο Ιωσένη αιβέγια λαζίλινο πιάτ, ο Μάιανοκ, ο κροκομάιος και ρατόγι. Να μπήρει άλλα κάτι με κύτη είπα, όχι με κύγε να φύγετε. Στο κορσέ μια έσω τόγι, άλλα κάτι. Θα το έπαιρναν του κι άλλο. Σ' άλλα κάτι κύτη είπα. Ας ο κομάιος να κυπούλω σε μια άλμεν, δίκη το γιορνάκια. Άλμεν σε μια έσω να κυφωγότ. Κοινό ατεγιόν και κοινό κέρκετ και η καράκλα ο το φέρω κοτ μην τα αμφέλετ. Γκουνιό ρέκετ ή τα αλφνακία ο ζουνίτ χωρίς μου γιαγνάλουν και αν τέρνα κούπο κοτ φίτσιτ σε κάρτσιτ φυρίστ μα είπα φυρίτ σε ένα βάγιακ μην τα αμφέλετ σε κατ βετβέλα. Σοκ μην ήταν τα άλλα τέλα μη καλέτ να εκεία. Άλλο το χάζατ, δι ζάρτο, άλλο το χάζατ, σαλήν του τα άλλα. Κουόμεν τα άλλα. Κι μεν τένο γιάρτο είπα, ολό τσέν κισάμ γιάρτο, ουστάρτο είπα. Νο γιάρτο, νο εις φάκ μου το χω, σέν κισάμ γιάρτο. Μη κορό δε ήρτο ο ζάρτο είπα, ο νο γιάρτο είπα, ότι κίνο το τσέκιν, μα τίκο το ήρτο. Ο ζήσα κυρία. Σορνέκι φοβότ. Άσε τενό λίγο το μόρφο, ζάρτο είπα. Να λουν κόσμο νιάκο τούνιελ.
1: Μη φύγε να το τούνιελ.
0: Ουλμέν εν κρες τη λοβόνο το...
1: Ιω ήγαν είπε.
0: Ολόγου. Ο χέγια κολότ.
1: Ολόγου.
0: Αε, μόγι να λουν με να λουν κόσμο νιάκο τούνιελ. Σνέκι φοβότ άσε το ζέμπερε γιούνοτ τούνιελ κάτ. Πόρτο και ο φίδα τον ήτουλ βαϊ χάρα μου να πήγε. Σε αν τι όβρες, του νιέλ, σε αν μπορές, πανακύπες, χάιατ να κοιά. Σε, να κοι φόγωτ βάγωτ λαφάκωτ, άλλος ήττο, μην το δέσκα, σε τσίνα τόλεμι οιτού κοτ. Α τσίνα τόε πρέντ οιτού. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Σαμίτο ή όχι, νιουγουγε κότο, σύνα το άγιο, να κοιά, μίνταν, φάκορ, μίνταν, τσάντ, βάτε, στότο, μίρα, λαφά, καγε. Οδε, σύνα, και τρεντόι του, ούτε νιούς τρεντόι του, ιό. Έρθείτε, κε. Μικορέ, τσέρ, πείτε το, κοίτη, κοίτα, στάντε. Έτσι, ρίεσαι, Μιχάη. Hei, komo, hei, on vots! Se on komo! Cinato, zoitu, teine, emi cinato, smit chantari. Se komo, se nio samitto, mo gizi, oi. Nam kos magittes. Nam kos mag. Hei, komo, hei. O vis fanaki babuyal, o lag noj mea visba, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul... Poți mânghi acasă, că
2: iri o... Igen, igen.
0: O dobui vei și o teșmat coploc. E micorar cu voi o cut valoziștean, tu l-o ne vede la anna cu zilu în opia, o corinu de jbii menec, și o tel că aveam o zilu în opia. Ata o summit tot, iar atu l-o crezvil, vag de asta noci, hai iar, o lunetu jumen, chitul, har, 10 km, cu sic. Și mi m-a coploc volo. Ana că m-am luat o să-i volo, că al buie, că i-a copiat mea. Nu. Și că rea țăr, să-i hai meniu. Să-i merg n-am tuța la mână, ne de pire, hot hun opă. Să-i n-am, să-i ai nici tu tău mea țăr. O să-i că hai, vei la mă n-am tărti nici șem. Ne ne zmac, tău tărtea, ne-i tu domă filț, o holală, tu, dar n-am tărti nici șem. Eu menț villa, m-am ghis la cotă, cu o cal, mindan, dar rendezec, mindan, nachet, oi cal, da nam potil semmi. Bár itt nem ketül senki, nem semmi. Ott hagyja, hogy hagyjál itt mindent, biztottal, Szent Mihály, de majd féljen annyira.